0: Αν αφήνει τα στήματα και καλά, δεν έχω έλεγε τα φυτά.
1: Να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει, να φύξει